0: τώρα τα μάχατε να τα επιδόμα ζωή.
1: Να ρε.
0: Α, για αυτή μου κούκου. Βάνε βάει, βάνε βάει και ένα σκούλου. Βάει τούτε ο χάνα εσκαβίτα. Βάνε βάει τούτε ο χάνα του κουλούι. Κατά για να καμώ χαγαμά τσιρίσω. Α, κουλούι είναι αυτό που έμω πάει να τα επιδόμα ζωή. Έτσι εγώ έντζινε βίτσαν 3Y. Λιβίτσο λάει όνα. Και Dyna Hilux. Και κουλούι σε φυσέαν κα μαχολό άμα γάγω καπο μαχολό άμα βέβη λε μαρινιάνε σε φυσκήτη ατήν. Και κουλούι τσίπι χαχόλο εγώ σε φυσέν καπο χολούκι σέν. Υπάρχει τα ένα ριφουμάνε αγάπη τσίπι μπόσε καουφένα. Ελόγε και κουλούι σε οτσάγω κα ματώ. Εντελε κουλούι εντελε. Ile jualu. Aje kwa etiba ndate pizwa maju.
1: Kya etiba tla agenda.
0: Ii kya ne. Ye chewye bitwa ntla agen. Ya. Hase kule ye tuhu hae. Hae chawa chawa kama choka. Po ese fiso aje kule ye. Ye bovewe haholo. Tepata tendi fumane ahose. Hase kule ye tepata yona. Disukulisa nga ke kolo ye mnate haholo e a tshela e a hotle le hotle mo batla ngwe ya teng a ke se ma sokse ke a le bwanda tu
1: a ke le bua
0: a ndi na du
1: e ma swa ba di fela metse le tse metso tso ka mora o ra bra.

άσε μου αλέγγει πετρό σου να μάνε. Πάμε παρά πετρό σου να μα κάνω να γιορτάσω. Είδα μόνο μα μπαμπονά. Κάνω άλλο τα καλά μα και αλλιώ θα κάνει. Μη τα βαίου ή τα οπά. Του πάμε να τα πα άλλο βαλεγανιστέ. Δεν μα έχουν βαλεγανιστέ. Που τι το. Πάτε από πέρυσι που λέω άνα κομπάτι. Δεν μου χώνε ε. Άνα τα γουακάω να. Ουάγα με τι τα βαίου. Μου πάνε ήμπι το ζωά. Μου χώνε ουάγα με τι τα βαίου τα χώρε. Τα κουβι τσά το τσάκο. Μα τι κάνει να τα κάνει. Ο τσάκο όλα ουέ τα χώρε. Παραμένετε. Ουτέμε μπα. Άτι παραμένετε. Μπορεί κανέ. Αν θέλει καμό μάτα. Απάτη καμό μη. Ήρεν ένα νόρ. Kababo ne ga ga babo sha le wore eh wo ga so we sa number number two mo so mo le ma ba go khetwe eh ga ga ga ga wo ko she ya go na eh le ba tu le ite nga ite nga jo ti palo jena da ke mang a ite nga jo ma ti palo jena da ke mang ba le ire ba twa wa wo ba suwa di tu le te o go la tela di palo te o ke di bona ndie sa ra o fa pa na ne ma yo ke bona ngoge ke se re ba ga me tswalle mo tswalle ga tswa ngwe sa me tswalle a